0: Να μου έραμε ο απόλυτο αντιμιστρατήβου ο Ιούλου του τσιρίτου ομγόβολα. Τι θυσανό πεντάχων είναι κομμένα λάχων αντέρα νασιονάλ, που είναι κομμή χερελά κανή είχα πάρει σα ζωρνάλ για βάση σου. Μα ακούν τρίκα η ώρα τα νατσάρο μινούτου, μλοκό σόλι κανά σένε ποντία.
1: Ζουρνάλ Δεμενιέ.